Ένα κονέ, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα, τε ήτσι τάγατα, καρεώνα ρεώ, ε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα κόρερο, τε ήτσι τάγατα, καρεώνα κόρερο, ε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα πάσιρεα.